Για το μήνα κοπαντσόλο σε ματωάτε ή σε αγυρού, αλλά καντιά το, αλλά ουταμίσιο, αλλά παντσόλο. Εμπο που μιμήνε, βε παντσόλο, βαγό. Ιγούτο είναι αγυρή. Ωρε λίκα του πρί, μας ματω, αλλά προγραμμασιόν ραδιάρ, βε, αλλά προγραμμασιόν κολοράβε. Βε. Κερουρέμια, αλλά μουσικά κολοράδα. Από τη βέλα παντσόλο. Την πολκά κολο οιτέ αβίγο sentimiento πουραϊκό απαντσόλο για που σα καμίνασε πουρα χέι έλαβα απαντσόλο για compartir con toda la audiencia de radio UPFM ya UPFM y Namaitei ya moñe por un bareteo ya andaré en mi apodo este día Araguaba día viernes 8 de mayo del año 2026.